όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Υπάρχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Right here. Oh, yeah. Now. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, 1, 2. Ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
11: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
12: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

0: το έφτιαξε κομμάτα. Άρα γενικά ο Δαβίδ δεν έχει ησυχία, δεν βάζει κόλο κάτω. Εδώ και 3-4 χρόνια γράφει, κλέβει, ξαναπαίρνει, ξαναβάζει. Αλλά όμως είναι πάντα εκεί, είναι πάντα ο DJ και παραγωγός της καρδιάς μας, ο Δαβίδ ο Γουέτα. Καλημέρα στο Στέλιο και στην Ελένη, στην Ιωάννα και στην Γιώτα, στον Γιάννη και στον Γιώργο και την Μαρία μας που ακούνε Zoo Radio. Και χθες έπαιζα πολλές ρακέτες στην παραλία και έρθει και μου λέει ο φίλος μου, εκεί ο κολλητός, ότι λέει έχουν απαγορευτεί και ότι μπορούν να σου κάνουν καταγγελία και να φωνάξουν την αστυνομία. Και δεν το ήξερα, Νάνση.
1: Ναι, όντως ισχύει.
0: Αληθεύει.
1: Ισχύει αυτό. Και θέλω να σας πω, θα ξεκινήσω από τις ρακέτες. Δεν παίζουμε ρακέτες σε απόσταση αναπνοής από αθώους πολίτες. Αν θέλετε να παίξετε, απομακρυνθείτε από τους λουόμενους μέχρι να μοιάζουν μια μικρή κουκίδα στον ορίζοντα.
0: Πού να πάμε?
1: Κοίταξε, υπάρχουν μέρη που υπάρχουν χώροι, χώροι που μπορείς να παίξεις ρακέτες. Τώρα μην πας πάνω στους ανθρώπους που λιάζονται και αρχίζεις τα κατούκα, τα κατούκα και τους χτυπάς και με τον μπαλάκι.
0: Λίγο, μου είχε λείψει.
1: Δεν βάζουμε φορητό αχείο.
0: Αχείο.
1: Και ξεκίνησα πολύ δυναμικά. Ξεκίνησα πολύ δυναμικά, αλλά αυτή τη στιγμή σας λέω το savoir vivre στις παραλίες. Δεν βάζουμε το φορητό ηχείο δυνατά, παιδιά. Δεν χρωστάνε
2: δίπλα.
1: Η μουσική σου μπορεί να είναι τέλεια για σένα, για το δίπλα όμως μπορεί να είναι η χορύπανση. Ακουστικά. Όποιος θέλει να ακούσει, ακουστικά. Λοιπόν, επίσης, απλώνουμε καλά το αντιλιακό πριν βουτήξουμε.
0: Γιατί
1: αφήνουμε πίσω μας μια πετρελαιοκυλίδα SPF. Έχετε δει κάποιοι που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και αφήνουν πίσω το αντιλιακό του.
2: Ούτε καν το απλώνουν. Όπως το βάζουν άσπρο πάνω, έτσι.
0: Εμένα, ξέρεις ποιο αντιλιακό μου αρέσει. Ένα που ψεκάζει και γίνεται αυτόματα απλώνεται μόνο το. Αυτό το σκυλιά σας.
1: Αυτό είναι τέλειο. Αυτό που όταν δεν το έχετε, η οικολογική καταστροφή με την είσοδό σας στο νερό προκαλείται. Δεν θαύουμε από τσίγαρα στην άμμο. Και γενικά δεν θαύουμε σκουπίδια στην άμμο.
0: Μου είναι κάπως όταν καπνίζει κάποιο δίπλα μου και είμαι στην παραλία, με ξενερώνει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πει βέβαια τον άλλον μην καπνίζει.
1: Ναι, είναι και ανοιχτό.
0: Αλλά όταν μυρίζει καπνός, ενώ εσύ στην παραλία και θέλεις τις ξάπλωσες ωραίες, λίγο μου κάνει κάπως.
1: Ούτε κουκούτσια θαύουμε από τα.
0: Κουκούτσια, γιατί είναι. Άμα γίνει μετά με μια μιλιά, μια κερασιά.
1: Μιλιά στην άμμο.
2: Γιατί όλο κουκούτσια πορδάκινο έχει στις παραλίες.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μην τα θάβουνε. Δεν καταβρέχουμε όσους θέλουν χρόνο για να βουτήξουν.
0: Δεν καταβρέχουμε όσο.
1: Δηλαδή είμαι εγώ πάνω από σιγά σιγά, έτσι σιγά σιγά Ζαχαρία τον Καρχαρία. Και τέλος, δεν τεινάζουμε πάνω σε άλλους την πετσέτα μας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Πολλά έχει.
1: Αυτά είναι
2: δύσκολη παραλία.
0: Αυτό, ναι, αυτό με την πετσέτα όμως δεν το καταλαβαίνεις. Όταν πας να τεινάξεις εγώ την πετσέτα, δεν ξέρεις που φυσάει.
2: Και επίσης είναι ένα ακόμα.
0: Ναι, πες το.
2: Όταν δεν είσαι σε ξαπλώστρα και κάθεσαι κάτω και περνάει ο άλλος δίπλα σου με τις σαγιονάρες, σου πετάει άμμο. Μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, ναι, αυτό, σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Αυτό, ναι, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σε λίγο. Τι θέλετε να τραγουδήσετε?
1: Ναι.
0: Α,

0: παιδιά, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Έχουμε μια πολύ ωραία είδηση πριν παίξουμε το παιχνίδι μας, αγαπημένοι μας ακροατές, ότι μόλις έχουμε συνδεθεί με την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την Κομωτινή, την Ξάνθη και τη Θάσο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα, είμαστε βεβαίως και εκεί, στην αγαπημένη Θράκη, οπωσδήποτε. Πολλά φιλιά να στείλω και στο φίλο το Μίμη. Ξυκομωτινάρα, εσύ εκεί. Εκεί το βρήκε στον άνδρα, τελικά εκεί σ' ακούνε. Έλα, στο σόι του άντρα της Νάνσης, να στείλω. Στους 97,8 Metro FM, αγόρια και κορίτσια. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε σκάτς.
1: Θα παίξουμε τώρα το Χαμπίμπι και τη Γιάλα.
0: Όχι, πάνω.

0: 30-40 θα σ' αγαπώ για πάντα. Αυτό ήθελε η Νάρση η Βλάχου σήμερα να τραγουδήσουν εδώ τα πιτσούνια μας. Και πρέπει να το τραγουδήσετε κι εσείς για να κερδίσετε τι?
1: Γεύμα σαν DJI Fridays, εκεί που απολαμβάνουμε και τα πιο summer cool, έτσι υπέροχα, καταπληκτικά κοκτέιλ από τις 16 Ιουνίου. Τα συνοδεύουμε με τις αγαπημένες μας γεύσεις για να ζήσουμε την απόλυτη summer εμπειρία στα Friday. 30, 40, θα σ' αγαπώ.
2: Χαμπίμπι, γιάλα!
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
2: 30, 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια!
1: Oh yes, I do! Oh yes, I do!
0: 30,
1: 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια.
0: Φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, αυτοί είναι οι δύο. Αυτούς βρήκαμε, αυτούς βάλαμε, ο Χαμπίμπης και η Γιάλα. Πρέπει τώρα όμως να τηλεφωνήσετε εσείς στο 2310-232-908 για να βγείτε στον αέρα να τους νικήσετε. Να ερμηνεύσετε το 30-40 από τους μέλισσες, από τις μέλισσες.
1: Μέλισσες, βέβαια.
0: Ναι. Και να πάρετε το δώρο μας από τα TGI Fridays. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη μου?
4: Πάρα πολύ καλά. Εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βρε. Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
4: Καλά. Ξεκουραστήκαμε και
1: πέρα
4: πίσω στη δουλειά.
0: Άκου τώρα, πού ξεκουράστηκες εσύ καλέ? Εμείς πήγαμε, ψοφήσαμε εκεί στις θάλασσες. Πού ξεκουράστηκες?
4: Εντάξει, Χαλκιδική ρε παιδιά, απλά η επιστροφή ήταν δύσκολη όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, εχθές έγινε, άσε, ξέρεις τι ώρα γύρισα?
4: Ναι.
0: Μία, γιατί,
4: ώρα.
0: Μία η ώρα γύρισα γιατί έβλεπα ότι έχει κατακόκκινη κίνηση και λέω δεν ξεκινάω με τίποτα, πήγα τραχοπαγωτά, περπατούσα εκεί στην περιοχή της Λυκήτης, ναι, μέχρι να καθαρίσει ο δρόμος.
4: Καλά είναι στις μία, εγώ 11.
0: Εντάξει.
4: Και φάγαμε την κίνηση. Προφανώς.
0: Εσείς τη φάγατε πολύ την κίνηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας εδώ, ευχάριστο, ευδιάθετο και ξεκούραστο, θα μας ερμηνεύσει το 30-40. 3, 2, 1, δικό σου!
4: 30, 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια.
3: Oh yes, I do!
0: Είσαι πολύ καλή, ξαναπες μας το όνομά σου.
4: Εγώ είμαι Ελπινίκη.
0: Ελπινίκη μου, μένεις εδώ άλλο νέο.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα.
10: Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Τώρα αν θέλετε το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για το μεγάλο αγώνα, τότε μου είστε για Σαββίκο. Μπαίνετε στη φάση με το Σαββίκο Σαπ και βρίσκετε τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η ημέρα. Ζουμερά ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά, τρελαίνομαι. Και γεύσεις που δεν παίζονται. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Στην Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα. Στην Αθήνα πετάχθηκε και ο Ζορζ Μουνιέ, μου είπαν κάποιοι φίλοι, γιατί αυτός δεν μου το αποκάλυψε. Ζορζ, καλημέρα.
1: Καλέ πάλι, πού τα μαθαίνεις, βρε, ποιο σου τα λέει, βρε, αυτά.
0: Αγόρι μου, όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω.
1: Ήταν ένα ταξίδι άστραπη, θα έλεγα.
0: Άστραπη.
2: Άστραβη.
0: Ω, παιδί.
1: Βεβαίως.
0: Και τι, κλείσαμε καμιά συμφωνία ή απλά πήγες έτσι?
1: Πήγα κάτι να κάνω, να δω γνωστούς, να δω φίλους.
0: Μπράβο σε.
1: Βρέθηκα όμως και με συναδέλφους. Ίσως είναι μια συνεργασία για του χρόνου.
0: Αχα,
1: και πήγα, κολύμπησα και Γλυφάδα, Βασίλη.
0: Ωπα, και πώς ήταν τα πράγματα εκεί, είδες τίποτε ωραίο?
1: Κοίτα, μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε τόσο πολύ τα νερά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είναι οργανωμένα στα παραλία, τα έχουν ωραία. Εντάξει. Οργανωμένα. Αλλά είναι σαν να κάνεις μπάνιο μες στην πόλη, ρε παιδί.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Από Κατερίνη και Χαλκιδική.
0: Και εσύ μαθημένο στα καλύτερα. Κατερίνη και Χαλκιδική.
1: Και τώρα είναι αυτό που μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή σταματάει το ταξί, κατεβαίνει την πετσέτα και το δηλαδή δεν είσαι μες στην πόλη και κάνεις μπάνιο.
0: Και τώρα που πες για πετσέτες στην παραλία, θυμάμαι εκείνο το πολύ ωραίο θεματάκι που μας είχες φέρει για τις πετσέτες και το τυρό, να ξέρεις 100%. Τώρα σήμερα τι έχουμε?
1: Μπράβο, Βασίλη μου, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα θα πούμε, έχεις λινό λευκό παντελόνι, πώς θα το συνδυάσεις?
0: Δεν έχω, άρα πρέπει να αγοράσω.
1: Να αγοράσεις, βέβαια. Γιατί και το βράδυ τι θα φορέσεις, Βασίλη μου, το βράδυ?
0: Το βράδυ συνήθως φοράω, ρε παιδί μου, μια ωραία βερμούδα και από πάνω ένα λινό πουκάμισο. Αλλά πρέπει να πάρω μακρύ παντελόνι.
1: Θέλει να έχεις και το μακρύ στο παντελόνι. Μάλιστα. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι με τη φτή βερμούδα, φοράς την ημέρα.
0: Εσύ λερώνουν αυτά τα άσπρα, εσύ ζώος μου, με τρελαίνουν το μυαλό.
1: Η αλήθεια είναι το άσπρο είναι δύσκολο χρώμα στην καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως με το υπέροχο μαύρισμα που έχεις,
0: ναι,
1: είναι το κατάλληλο ρούχο για το καλοκαίρι.
0: Ωραία, με τι να το συνδυάσουμε,
1: λοιπόν,
0: το έχουμε.
1: Για τις κοπελάρες μου, μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα πολύ ωραίο τανκτοπάκι, λευκό όμως, έτσι.
2: Mm-hmm. Λευκό, total white.
1: Βεβαίως, το θέλουμε έτσι, total white. Επίσης μπορείς να βάλεις, αν θέλεις, αξεσουάρ, μια πολύ ωραία ζώνη δερμάτινη και ένα ζευγάρι minimal σανδαλάκια.
2: Α, ωραίο.
1: Για τον άντρα προτείνουμε το πουκάμισο, αλλά προσέξτε, το θέλω και αυτό ασορτή, λινό, να ταιριάζει με το πάνω και το κάτω. Θέλουμε να έχουμε μια ίδια χρωματική παλέτα, δεν θέλουμε να παίξουμε.
0: Ωραία.
1: Και για τη γυναίκα επίσης μπορεί να συνδυάσει lingerie τοπάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά. Άμα βγει την ημέρα σου στο γραφείο, στη δουλειά, ταιριάζει αυτό. Άμα θες για βράδυ, θα βάλεις το πουκαμισάκι σου και θα είσαι πιο καλά την
0: ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Ζώση μου.
1: Απαραίτητη η ξάτινη τσαντούλα και το γυαλί ηλίου και είσαι κουκλάρα.
0: Γυαλί όμως τι χρώμα?
1: Ξέρεις, το θέλω αυτό με το κίτρινο φακό.
0: Κίτρινο φακό. Ωραίος.
1: Είναι πάρα πολύ στη μόδα. Πορτοκαλί και κίτρινο φακό.
0: Ω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζορζ Μουνιέ. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα, ε.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Τσάου, τσάου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
11: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο

0: χρήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες. Ματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Naked with you, Flamen και Damiano. Στον Ζου 90,8 καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη καλοκαίρι. Με Ζου Radio και για όλο τον κόσμο που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα και στην Χριστίνα και στον Σάκη. Καλημέρα και στη Βικούλα μας, στο φίλο μου τον Διαμαντή και σε όλους εσάς. Ανά και το πρώτο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από την Ζένια, από την Ξάνθη.
1: Τέλεια!
2: Τι ωραία, ρε Ξάνθη.
0: Γιατί σήμερα κάναμε και τα επίσημα εγγένεια της σύνδεσής μας με τον Μέτρο FM της Αλεξανδρούπολης για όλη τη Θράκη, στο 97,8. Και εμείς και οι Troublemakers θα ακουγόμαστε σε όλη τη Θράκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Νάρση μου, τι μας έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει μια έρευνα από το Yale, το πανεπιστήμιο αυτό, που υποστηρίζει ότι να έχεις μία μέρα εντελώς τεμπέλικη, ναι, την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
2: Στο να βελτιώσεις την ψυχική σου υγεία, αλλά και την παραγωγικότητά σου.
0: Μπράβο, χίλια μπράβο, χίλια μπράβο.
2: Μπράβο στο Yale και τη δημιουργικότητά σου, γιατί λέει, μπορεί να νομίζει ότι η ανάπαυση είναι σπατάλη χρόνου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η ανάπαυση είναι κρίσιμη, όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για την παραγωγικότητά μας.
0: Τέλειο, υπέροχο, είμαστε υπέρτης, παιδιά, το ξέρετε πάρα πολύ αυτό, και ταυτόχρονα της δημιουργικότητας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί, λέει, θα δουλεύεις Δευτέρα ως Παρασκευή. Όχι, ρε αδερφέ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μπορώ εγώ κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή να είμαι το ίδιο αποδοτικός? Μια μέρα θέλω να είμαι τεμπέλη.
3: Ναι, Βασίλη.
0: Θα με πληρώσει και τεμπέλη.
3: Ναι, Βασίλη. Συμφωνούμε με όλα αυτά.
0: Πώς με πληρώνεις δηλαδή όταν κάνω υπερδιπλάσια παραγωγή?
2: Έτσι ακριβώς. Και τώρα εδώ έρχεται και το απόσπασμα που άκουγα τις προάλλες. Βασίλη, μου αρέσουν πάρα πολύ οι απόψεις σου.
0: Μα έχω καταπληκτικές απόψεις.
2: Είσαι καταπληκτικός.
0: Αποψιακός.
3: Για πες. Εγώ σας πάω τώρα πάρα πολύ παλιά. Στο 1995, σε μια άκρος καλοκαιρινή. Νίκο!

0: Εγώ την που έχω ερωτευτεί αυτό το καλοκαίρι είναι του Teddy Swims, το Mr. Know It All. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούς στην παραλία, στο αυτοκίνητο, σπίτι, όπου είσαι ρε παιδί μου. Στη δουλειά ξεκουράζεσαι και δουλεύεις σωστά. Mr. Know It All με πολύ αγάπη για όλους τους ακροατές του Zoo Radio. Γλυκό φυλάκι και στο σοφάκι, στην Ελένη και στην Πολίνα μας που μας ακούνε.
1: Και ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα μας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς, Yves Saint Laurent, για να ανακαλύψουμε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων, εμπνευσμένα από τα πιο θρυλικά κομμάτια της γκαρδαρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα συνοδεύσουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή.
0: Να σας πω εγώ ότι την Τετάρτη αυτή, δηλαδή μεθαύριο, στις 15 του Ιούλη και ώρα 5 το απόγευμα για 3 ώρες, το Zoo Radio και πάλι θα είναι εκεί μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη και θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center στην Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε στον λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Θα πάρεις και ένα τηλέφωνο τώρα.
1: Α, να το πάρω.
0: Προλαβαίνουμε νομίζω. Και να μου δώσεις λίγο και τα χαρτάκια, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θέλω να τα στραβάμω. Να πούμε ένα χρόνια πολλά. Μια γυναίκα γιορτάζει και ο κόσμος γιορτάζει μαζί της. Και φυσικά πιο πολύ ο δικός της, το αγόρι της. Για να δούμε να τα καταφέρουμε. Παρακαλώ, ναι, φέρε μου.
2: Παρακαλώ.
0: Γλυκό μου Χριστινάκη, πόσα πολλά να σου πούμε χρόνια, να σου πούμε χίλια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου φτάνουνε χρόνια πολλά. Από το Zoo Radio, ο Μπιλ, ο Σκάτς και η Νάνση. Είμαστε το παρεάκι σας το πρωινό. Ο Τασούλης λέει πόσο σ' αγαπάει και δεν μπορεί χωρίς εσένα.
2: Ο γλυκάς μου, είναι ο καλύτερος σύζυγος του κόσμου.
0: Είναι.
2: Είναι. 33 χρόνια είμαστε μαζί και είναι τέλειος.
0: Και είναι και τέλειος μετά από 33 χρόνια. Αυτά να τα ακούμε και εμείς, Νάνση μου.
2: Έτσι, και στα δικά σας.
0: Και στα δικά μας. Να είσαι ευτυχισμένη, την αγάπη και τα φιλιά από το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά εκεί και να μας κάνετε να γελάμε κάθε μέρα, όπως κάθε μέρα.
0: Α, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά μου. Τι όμορφη. Η ακροάτριά μας και γλυκιά. Καλημέρα με Tame Impala και Jenny. Είναι το Dracula. Και βεβαίως εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι

0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
1: Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Μπαίνεις τσουλώντας.
7: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
16: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
17: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
18: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Ζου 6931 908 908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
23: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
22: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις

0: refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Zoo News. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή. Εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Φωνική φωτιά ξέσπασε σε ΠΑΜ της Μπακόνγκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο του στενού του Ορμούς, καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τη ΣΥΠΑ και οι Killers και η Lana Del Rey θα εμφανιστούν στο Grand Prix της Formula 1 της Σιγκαπούρης που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Καιρός, τοπικές νεφώσεις, κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάλι.

0: της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμη μία ώρα εκπομπή και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι σας βλέπουμε έτσι σήμερα έτοιμους για όλα στο ραδιόφωνο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Πάνο και στον Αντώνη, στο Σάκη, γεια σου ρε Σάκη μεγάλε, και στον φίλο μου τον Σύμφη, τον Ιωσήφ, ο οποίος μας ακούει εδώ και σήμερα, στο Στελάρα που στέλνει την αγάπη και τα φιλιά του σε όλη την οικογένεια που ακούει Zoo Radio, και βεβαίως στα πάρα πολλά άπειρα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής για τις διακοπές και το Beat the Bomb. Οι διακοπές τέλος, το Beat the Bomb μέχρι τις 10 και 15 ακόμη στέλνετε το γνωστό μήνυμα Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Νάνση, τι έχει χαρακτηριστικά κάποιος που γεννήθηκε σαν σήμερα?
3: Λοιπόν, είστε ελκυστική, σταθερή και ολίγοντη τρομακτική. Ναι. Πολλοί από εσάς είστε αρεστοί από απόσταση και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς. Σχεδόν πάντα μπλέκεται σε διαπληκτισμούς και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρισον Φόρτ.
2: Έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και κουτσομπολιό, τα ζώδια, το στοιχηματάκι. Όχι, δεν έχουμε σήμερα στοιχηματάκι.
4: Όχι, ξανά αύριο και μεθαύριο.
2: Που είναι η ημιτελική.
4: Ναι, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Σωστό, σωστό. Καλημέρα και στο γιοτάκι μας και φίλες Κατζόχυρε, μια βόλτα έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ο περιφερειακός έχει δύο σημεία που κολλάει, ένα Πολύχνη και ένα Τριανδρία, αλλά μόνο για εσάς που κινείστε ανατολικά. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Όλας, Βασιλέως Γεωργίου, ναι. Όλα αυτά είναι καθαρά. Ακόμη χαλάρα. Και η Λαγκαδά και η Τσιμισκή έχουν καθαρίσει. Μπράβο, μπράβο.
2: Εντάξει, αν φάγατε χθες την ήττα στην επιστροφή από Χαλκιδική, παιδιά εκεί γύρω στις 7, 8, 9 η ώρα, όλα σας φαίνονται απλά

0: Και η Magic in the Air, κυρίες και κύριοι, 13 του Ιουλίου. Ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο ακόμη έχετε, γύρω στα 7 λεπτά για να παίξετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Sorry για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα τυπώνουμε και η ηλικία σας στο 6931-908-908. Μια γλυκιά καλημέρα και στο φίλο μας την Παναγιώτα, η οποία μας ακούει δυνατά στο αυτοκίνητο, λέει, και ξεκινάνε τις καλοκαιρινές τους οικογενειακές διακοπές. Να περάσετε καταπληκτικά. Τώρα είναι η Waterland, η οποία είναι εδώ. Διακοπές κάθε μέρα, δηλαδή δίπλα μας. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από τις νεροτσουλήθρες, τις πισίνες, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια.
1: Snack bars, ναι, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά.
0: Και φυσικά το χωνί. Το χωνί που είναι εκεί και το γουστάρουμε πάρα μα πάρα πολύ και περνάμε καταπληκτικά. Η Waterland είναι πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ. Καλημέρα, Αντωνία μου. Θα το προσπαθήσουμε και αυτό, αλλά τραγούδια την ώρα της εκπομπής δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε. Τώρα το δικό μας το κορίτσι εδώ τι έχει φέρει.
1: Λοιπόν, σας έφερε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, ένα ζευγάρι 80χρονών από την Ταϊβάν, οι οποίοι κατά λάθος έγιναν είδωλο της μόδας, αφού φόρεσαν και φωτογραφήθηκαν με εκατοντάδες μοντέρνα σύνολα φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από αζήτητα ρούχα που είχαν στην επιχείρησή τους.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν ένα καθαριστήριο. Όταν έκλεισε το καθαριστήριο, είχαν συγκεντρώσει ένα τεράστιο απόθεμα ρούχων που είχαν εγκαταληφθεί από πελάτες που τα ξέχασαν. Για να σπάσει έτσι η καθημερινότητά τους, ο εγγονός τους, ο Ριφ Τσάνκ, τους έπεισε να συνδυάσουν αυτά τα παλιά ρούχα και να τους βγάζει φωτογραφίες και έχουν γίνει viral. Δες τους λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι 83 και 82 χρονών.
0: Εντάξει, πολύ στυλάτη, έτσι.
1: Δεν είναι φοβερή.
0: Σκάτς, η επόμενη μας φωτογράφηση. Έτσι, στα 83.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, να παίρνουμε ιδέες.
0: Να παίρνουμε ιδέες. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου κρατάει τα πουκάμισα του τα κοντομάνικα.
2: Ναι.
0: Μου λέει τα κρατάω για το γιο μου. Λέει, ξέρεις ότι τα κοντομάνικα τα πουκάμισα κάνουν κύκλους συνέχεια. Αυτό είναι ασχολείται με τη μόδα. Δηλαδή, τα print που έχουμε τώρα μπορεί να ξανά είναι σε 15 χρόνια κτλ. Οπότε, λέει, δεν έχεις αγοράσει ένα καλό πουκάμισο, μην το πετάς. Ειδικά τα κοντομάνικα τα καλοκαιρινά. Είναι πάντα ό,τι να είναι. Αυτό το χαλαρό.
1: Το χαλαρό, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στο Βασιλάρα μας. Σήμερα έχει τα γενέθλια η κοριτσάρα της ζωής μου και θέλω να της ευχηθώ μόνο τα καλά γιατί τα καλύτερα είναι στο δρόμο και θα είμαι πλάι της για να την καμαρώνω. Πες μας και το όνομά της κοριτσάρα σου, Μπιλάρα, γιατί εδώ μας το λες, αλλά δεν μας λες ποια είναι. Να πατήσω ένα μαγικό κουμπάκι τώρα που θα μας πάει σίγουρα σε σκέψεις για καλοκαίρι, για κοκτέιλάρες, για παραλίες, θάλασσες και πολλά χαμόγελα. Let me be the second voice.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
14: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
15: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
16: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
15: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
16: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
15: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
17: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
18: Μέσα έχει 140 ευρώ. Οπότε φίλε μου Γιάννη, τα διπλασίασες τα λεφτά. Τα διπλασίασες.
19: Ευχαριστώ πολύ.
18: Έτσι τα 40 που σου δίναμε. Λοιπόν, παιδιά, την αγάπη και τα φιλιά μου. Χαίρομαι όταν κερδίζετε, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι, γιατί ξέρω ότι θα τα δώσετε και λίγο για διασκέδαση, όχι μόνο για υποχρεώσεις.
20: Έτσι, λίγο να κινείτε το χρήμα, να κινείτε.
18: Να κινείτε, να κινείτε. Λοιπόν, μέσα στην διάρκεια της ημέρας, η γραμματεία του Zoo Radio θα σου πάρει τηλέφωνο για να σου δώσει τα μετρητά, οκ. Okay?
19: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
18: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και μας αγαπάτε. Καλημέρα, καλημέρα.
19: Καλή σας μέρα.
18: It's so easy to fall in love with you, Olivia D.

0: Τι γινόταν πέρυσι με αυτή τη τραγουδάρα, Άρτζι, Όμνια και το Άρια. Στην Βίκη να στείλουμε την αγάπη μας και λέει να πείτε όμως λέει και να ευχαριστώ στον Πιλάρα που περιμένει πάρα πολύ στον άντρα της ζωής μου. Γεμίσαμε μέλια. Μέλι από το Πεύκο. Μέλι ανθόμελο. Μέλι σουσούρα. Όλα τα μέλια εδώ με το ζευγάρι μας το ωραίο. Πάμε λίγο να δούμε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε.
1: Πριν την επικαιρότητα, να στείλω πολλά φιλιά στην καλύτερη δασκάλα αγγλικών στον Εύρο που μας πέτυχε έτσι τώρα που ακουγόμαστε και εκεί. Την Τζοάννα και στη Θράκη. Και ξεκινάω. Καλοκαίρι με κορδέλες θα έχουμε. Σε μεγάλα έργα έχουμε γένεια διάφορα που ο Πρωθυπουργός θα πάει να κόψει τις κορδέλες σε πολύ σημαντικά έργα, θέλω να σας πω.
0: Δηλαδή
1: έχουμε το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Πες μου σήμερα... ότι γίνεται και ο δρόμος που θα με πηγαίνει στην Καλαμπάκα εύκολο Ε65.
1: Όχι, σήμερα θα δώσει το παρόν στην τελετή υπογραφής για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που αποτελεί έτσι λέει θέμα συζήτηση εδώ και πολλά
0: Μάλιστα,
1: χρόνια.
0: Ωραία,
1: τώρα για την Καλαμπάκα δεν ξέρω κάτι ακόμα.
0: Μάθε.
1: Θέλω να σας πω.
2: Εκεί είναι το βασικό το έργο, το περιμένουμε τόσο καιρό.
1: Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι το περιστατικό με τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το κτίριο στο οποίο βρίσκονται η κατοικία και το πολιτικό γραφείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, της Σέβη Βολουδάκη. Ανάμεσά τους έγραφε θάνατος και γκαζάκια.
0: Α, Παναγία μου, τρελάθηκε ο κόσμος, έλα.
1: Και συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Σε επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Πάντως, μπράβο στην ελληνική αστυνομία που, αν όντως δηλαδή, έχει καταφέρει να τους πιάσει. Χίλια μπράβο, γιατί εκεί χάθηκαν ζωές. Λοιπόν, φίλες Κατζόχοι, είναι το δικό σου κουτσομπολιό τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο. Χρήστος Μάστορας για πρώτη φορά θα τραγουδήσει ισπανικά σε συνεργασία έκπληξη, λέει, με τη Σεσίλια και θα ερμηνεύσει.
0: Όχι, το έχει τραγουδήσει και το έχουμε εδώ και το έχουμε παίξει.
2: Το παίζουμε κιόλας.
0: Είναι
2: το Μαργαρίτα,
0: ναι.
2: Άιτε ρε.
0: Άι, καλημέρα. Ξημέρωσε μια μέρα, φίλες Κατζόχοι, ρε, και ήταν Δευτέρα.
2: Το παίζουμε κιόλας εμείς εδώ.
0: Όχι, Παναγία μου, εδώ το έχουμε βάλει. Το έχουμε βάλει μια φορά το Μαργαρίτα, ισπανικό. Η Σεσίλια, ξέρεις ποια είναι αυτή που έλεγε.
2: Είναι
0: από το Κάθατε Παπέλ.
2: Ναι, είναι γνωστή καλλιτέχνη.
0: Έτσι, ναι. Αυτά, έχεις κάτι κουτσομπολιό κανονικό.
2: Όχι, τώρα αυτό είχα ετοιμάσει. Πού να ξέρει το παίζουμε κιόλας.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Θοδωρής Κατζόχυρος. Ψηφίστε τον.
3: Λίγο μετά τις 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Σόλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
12: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
13: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa Cherry Pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: τρεις εβδομάδες είναι μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και σας υποσχόμαστε θεϊκές, θρυλικές, δροσερές εκπομπές. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, εδώ το δικό σας το παρεάκι στη δεύτερη του τη σεζόν. Τώρα, πριν φύγετε διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Στο Mosaic Stores του κέντρου, να πούμε, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για το σπιτάκι σας, το όμορφο, το περιποιημένο, για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση και να είναι δροσερό και να μας λέει ότι είναι καλοκαίρι και ότι έχει φύγει ο χειμώνας. Έχουν διακοσμητικά, έχουν κούπες, αμέτρητες, φωτιστικά, βάζα, τα πάντα όλα για εσάς που θα λατρέψετε.
1: Και στο Mosaic του Ευόσμου όμως, στην 28 Οκτωβρίου 16, εκεί σε περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται, η πιο ξέγνιαση πλευρά του καλοκαιριού.
0: Με εκπτώσεις έως και 70%. Τα Mosaic Stores είναι εδώ, είναι στην πόλη μας, είναι στο κέντρο, είναι στον Εύωσμο, είναι και σε site όμως, στο mosaicstores.com, αν θέλεις εσύ να μπεις και να τα επισκεφθείς.
1: Και πριν φύγεις διακοπές, έτσι, πρώτη στάση Mosaic Stores.
0: Και ο φίλος μου ο Σκατζόκυρος μας φέρνει τα ζώδια.
2: Κριός, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη ανάγκη να βάλεις τάξη οικογενειακά και προσωπικά θέματα. Ταύρος, αν είσαι ελεύθερος, μια επαφή από το παρελθόν επανέρχεται δυναμικά. Δίδυμος, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο επίκεντρο. Καρκίνος, με τον ήλιο και τον Ερμή να συνεχίζουν να επηρεάζουν έντονα το ζώδιό σου, η μέρα φέρνει σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Λέων, μπορεί να προκύψει ευκαιρία προβολής ή ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης. Παρθένος, ένα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον ίσως δείξει ενδιαφέρον με πιο ξεκάθαρο τρόπο.
1: Ζυγός, η καριέρα και οι φιλοδοξίες σου έρχονται στο προσκήνιο. Σκορπιός, η ανάγκη για αλλαγή και εξέλιξη γίνεται έντονη. Τοξότη, στον έρωτα η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη. Εγώ και μη φοβηθείς να δείξεις τι πραγματικά αισθάνεσαι. Υδροχός, η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Και τέλος, ηχθείς, είναι μια από τις πιο θετικές ημέρες της εβδομάδας για εσένα.
0: Μας έχουν στείλει εδώ και πολλή ώρα δύο ακροατές. Η μία είναι η Στεφανία, την άλλη την έχω χάσει. Η πρώτη μας είπε ότι όντως λέει είναι. Ήθελα και εγώ να πω ότι γίνεται χαμός με αυτό που τρέχουν και γεμίζουν με άμμο με τις αγιονάρες.
2: Ναι.
0: Να την καλημερίσουμε. Και μια άλλη φιλενάδα μας που τη χάσαμε λίγο μάλλον εκεί με τον Be the Bomb και με τις διακοπές μας είπε για το τάβλι. Λέει, σας έχει τύχει να παίζουν δίπλα ακριβώς τάβλη και να χτυπάνε τα πουλιά?
1: Όχι, εμένα δεν μου τύχει.
0: Λέει, παιδιά, είναι από τα χειρότερα όλων. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πολύ φίλος μου ο Σκατζόκυρος με την ιστορία με τη Μαργαρίτα. Ο Στελάρας στα Ισπανικά, τι τα βρήκε. Και 23 Ιουλίου ο δρόμος Καλαμπάκας. Ωραίος, Χριστάρα μου, με έχεις φτιάξει τη διάθεση. Άρα κατεβαίνω Αύγουστο από πάνω, από Γρεβενά πηγαίνεις, ξέρεις, από το μεγάλο το δρόμο, σε 2 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι, παίρνεις Εγνατία και κατεβαίνεις ευθεία κάτω.
1: Τέλειο, Βασίλη.
0: Τι έχουμε να ζήσουμε και καινούργιες διαδρομές. Αντωνάκης εκεί είναι μου συγκοινωνιολόγος, θα γίνει χαμός. Και κερδίσαμε και το στοίχημα.
2: Την Παρασκευή είχαμε ποντάρι άσο over 1,5. Βγήκε 2-1, πληρωθήκαμε.
0: Και τι θα πούμε τώρα, θα πούμε ότι αύριο.
2: Αύριο θα παίξουμε.
0: Αύριο είναι πολύ δύσκολο. Άμα το πετύχεις και το αυριανό.
2: Θα προσπαθήσω να μελετήσω καλά.
0: Σιγά μα.
2: Θα μελετήσω καλά.
0: Θα μην το εξετάσεις πανελλήνιες.
3: Η μηχανή του χρόνου στον

0: λατρεμένο τραγούδι στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ. Είναι πολύ ποικιλιακό, τα έχει όλα και βεβαίως κερνάει και δώρα καθημερινά, αλλά και μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν με πολύ κούραση σήμερα η εκπομπή, αλλά ελπίζουμε ότι δεν φάνηκε στον αέρα, γιατί έχουμε την ανασκόπηση να μας την πεις.
1: Λόγοι για να πας στο σούπερ μάρκετ, η γενιά Gen Z και το hangover. Ταύλη Βασίλης Νάκης με Ειρήνη Κακούρη, ποτέ δεν θα γίνει. Μία τεμπέλικη μέρα την εβδομάδα και 80 ευρώ δώσαμε στη βόμβα.
0: Μπράβο.
2: Αχ, τι ωραίο ξεκίνημα εβδομάδας ήταν αυτό. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα μέχρι και τις 2 κοντά σας, η Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 Troublemaker, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτό είναι το δικό σου καθημερινό έτσι παρεάκι. Η δική σου συντροφιά είναι το Zoo Radio. Η γνωστή, κλασική, δική σου παρέα στην Θεσσαλονίκη. Εμείς να στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας σε όσους αυτή την ώρα ετοιμάζονται να πιάσουν δουλειά, τους τυχερούς που δουλεύουν λίγο πιο αργά, και σε αυτούς που αντέχουν ακόμη ενώ έχουν ξυπνήσει πρωί-πρωί. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα, ακριβώς στις 7. Τσιάο!

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί

0: ακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
6: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
7: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
8: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου.

0: Ενέργεια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε φυσικά λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει ακριβώς ο 11. Είμαι εδώ για να κάνουμε coffee time. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα μου την όμορφη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
9: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
10: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Check, check, one, two, ready?
11: Ready!
10: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Metro Pavla FM.gr.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: πάλι καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr.

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
13: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
14: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
15: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
14: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
15: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
14: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
6: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθη.

0: στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Check, one, two. Ready?
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: άγγιζε στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
7: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
8: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
9: Check, check, one, two.
10: Ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια.

0: φωτιές από άσπρη άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: 97,8.
1: Yeah, trick. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I paint the town.
2: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
3: Zoo Radio. Top 5.

0: Τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Δευτέρα 13 Ιουλίου. Τι ωραία θα περάσουμε και σήμερα μέχρι.
2: Πάρα πολύ ωραία, σε βλέπω.
1: Τι βλέπεις, για παιδί.
2: Δεν έχω air condition.
1: Εντάξει, το έκανα εγώ θέμα.
2: Όχι, εγώ το έκανα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 να μείνουμε παρέα. Με κέφι, με χαρά, με ευτυχία, με θέματα, με διαγωνισμό. Θα πάρω άδεια, μα την Παναγία.
3: Εσύ εδώ έξω στον καναπή έχεις βγάλει βρούχα, παπούτσια, εξάπλωνες, μαξιλάρια.
1: Έτσι θα πάει όλη η μέρα, αφού δεν υπάρχει το air condition, το οποίο μου υποσχεθήκατε για σήμερα και μου είπατε ψέματα.
3: Ναι. Εντάξει, τα ρέστα από το μάστορα τώρα.
1: Και θα κάθομαι έξω, απλά το ότι θα κάθομαι έξω δεν σημαίνει ότι θέλω να μιλάω.
2: Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα σου μιλάω.
1: Εσύ γιατί είσαι με την Πινελόπη τα κάνετε στην αυτά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όμορφο ήταν λίγο δροσερό, δεν ήταν πάρα πολύ καυτό η αλήθεια είναι.
3: Τέλειο ήταν. Εγώ βρέθηκα στο βουνό πάνω.
1: Α, εσύ έτρεξες πάλι.
3: Όχι, δεν έτρεξα αυτό το μεγάλο. Έτρεξα με τον Γιωργάκη όμως ένα χιλιόμετρο.
1: Έναν αριθμό είδα.
3: Το φαϊθονάκι ήταν του Γιώργου η συμμετοχή.
1: Άντε, η πρώτη του συμμετοχή.
3: Η πρώτη συμμετοχή σε τρέξιμο, μαραθώνι, α το πούμε έτσι.
1: Ωραία,
3: το γύρο του χωριού. Ναι, το βράδυ με κουβερτούλα κοιμηθήκαμε.
1: Τι ωραία.
3: Πολύ καλά.
1: Πω, τι όμορφα. Εσύ.
2: Πω, ναι, φανταστικά. Και εγώ κλασικά Χαλκιδική, τα ξέρετε.
1: Εγώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, πήγα λίγο Χαλκιδική να ρεμίσω και ήρθε όλο το ραδιόφωνο. Ήταν δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Τη
1: μία φώναζε ο Γρηγόρης, απ' την άλλη φώναζε ο Τοκμακίδης. Λέω Παναγιά μου, τι τόσο. Έχω μπλέξει τώρα, δεν. Άστα να πάνε.
3: Πας και σε ένα συγκεκριμένο εκεί στο μαγαζί και
1: έρχονται όλοι τώρα. Και έρχονται όλοι εκεί τώρα σαν τις βδέλες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Έχουμε πολύ ωραία θέματα και διαγωνισμούς.
3: Πρόταση βραδιάς, Καλαμπούρου από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
2: 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 Κακοποιητή και στις 6.30 θα το βάλουμε Νεύτη.
1: Χαμός και πανικός. Μένετε μαζί μας. Καλή εβδομάδα.

0: Και Bad Bunny, εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4. Υπέροχη Δευτέρα, Κατερινιό.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ελκυστικοί, σταθεροί και ολίγον τι τρομακτικοί. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, στην, δώστε προσοχή, Σάρα και στον Ηλιόφωτο.
0: Ηλιόφωτε, μην μπαίνεις βαθιά.
2: Έτσι πως το είπε, νομίζω θα πεις τη Σάρα
0: και στη Μάρα. Και εγώ αυτό περίμενα.
2: Αλλά δεν το έκανες. Είπε στον Ηλιόφωτο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τι σας έχω. Νέο ραδιόφωνο, προσέχετε και μπορείτε να μας ακούτε στην Αλεξανδρούπολη πλέον.
0: Oh my god.
2: Μέτρο FM 97,8. Αν βρεθείτε εκεί προς πάνω στον Εύρο, θα μας ακούτε και εκεί. Δεν κλειδώνετε από πουθενά.
0: Τα φιλιά μας.
2: Καπλωνόμαστε έτσι σιγά σιγά.
0: Παντού.
2: Έχουμε και τα υπόλοιπα. Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Dramas 88,9. Στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, τώρα σε μια επιτυχία που γίνεται χαμός κυριολεκτικά. Νομίζω έχει κατακτήσει το TikTok. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Moving to the sun, τώρα στο zoo.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
3: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
3: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
3: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
7: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
15: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Εκεί στα νοσοκομεία θα βρείτε καθυστερήσεις πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Έχουμε κίνηση και προς την άνοδο του Αγίου Παύλου. Και έχουμε μία αναφορά για ατύχημα εκεί στην Αγίου Δημητρίου στην αρχή. Έχετε το νου σας. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση έχει Εγνατία, Ελεοφόρος Νίκης και η Τσιμισκή.
16: Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή έρευνα που σας έχω φέρει. Παιδιά, το 88% των ανθρώπων όταν πέσει κάτι κάτω, για παράδειγμα λίγο ψωμάκι, έτσι φαγητό, το κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα πριν αποφασίσει άμα θα το πάρει τελικά ή άμα θα το πετάξει. Το 74% σκέφτεται, εντάξει, ήταν μόνο λίγα δευτερόλεπτα, και το 93% έχει πει κάποια στιγμή τη φράση «Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων». Το έχω πει, παιδιά. Δεν το έχετε πει? Όταν πέσει κάτι κάτω, ρε παιδί μου, και λες, το πήρα κατευθείαν, εντάξει, δεν μετράει.
15: Βασικά, ναι, το παίρνω κατευθείαν.
17: Είναι αναλόγως που θα πέσει.
15: Πού θα πέσει,
17: στην τουαλέτα εδώ τη συγκεκριμένη κιόλα, είναι 5 δευτερολέπτων, 5 κλάσματα είναι.
16: Λέτε, παιδιά, όχι, είπαμε.
17: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που έρχεται εδώ να σα πω. Λατρεύω Lana Del Rey και λατρεύω το συγκεκριμένο τραγούδι Blue Jeans σε ένα υπέροχο remix τώρα στο Zoo 90,8.

Άλλο και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Παπαούτε και Ζου 90,8, 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση την Δευτεριάτικη.
1: Λοιπόν, σας έχω μια ωραία παράσταση, stand-up comedy debate με την Έλληνα Χαραλαμπούδη, Δημήτρη Μακαλιά, Ευγενία Σαμάρα και Κώστα Μαλιάτση, που λέγεται Πριν και μετά,
0: τα παιδιά.
1: Σήμερα είναι στο
0: Θεσσαλονίκη,
1: στο θέατρο Δάσους.
0: Έλα ρε, να πάντως δούμε.
2: Ναι, ρε, εσύ, πάρα πολύ ωραία θα είναι. Εν τω μεταξύ, αυτή η παιδιά τηλεόραση, TikTok, stand-up comedy, τα πάντα κάνει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι εξελίσσονται.
2: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κουκουνάρι μας, όπου το δίνουμε στον Σέμπο Ταλάβα.
0: Μάλιστα.

0: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, να τα γίνετε χιτάκι.
1: Η επόμενη επιτυχία του Πάνου Κιάμου.
2: Εν τω μεταξύ είναι αυτός ντυμένος κροκόδιλος.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Ένα άλλο τραγούδι είναι πάρα πολύ viral τώρα που παίζει και γίνεται χαμός, έτσι, τέτοια φάση είναι.
2: Ποιο?
0: Το έχετε δει. Που γίνεται χαμός. Όλοι αυτό τώρα και ο Τοκμακίδης το δείχνει έξω στη Γεωργία και έλεγε κάτι τέτοιο να βγάλει.
1: Ο Τοκμακίδης είναι με τώρα, είναι άνεργος.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ viral, το παίξουμε και αυτό αύριο. Λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε.
3: Λίγο μετά τις 4:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr, Θυμισκή 14.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Όλες οι λουλουδούδες.
0: Πανέρια ολόκληρη.
6: Με το μικρό όνομα σε φωνάζω. Σκατζούλη μου και σκατζούλη μου, οι λουλουδούδες.
0: Και άμα πας από κάποια που παίρνει συνέχεια,
6: ναι,
0: θα πάρεις και φθηνότερα.
6: Τι είναι, δεν μπορεί στα κορίτσια ρε, όταν πηγαίνει στα μπουζούκια.
0: Από τις λουλουδούδες που θα με κάνει το πανέρι πολύ πιο χαμηλή τιμή από όσοι παίρνουν οι άλλοι, θα πάρει τον μπουρμπουάρ της.
6: Πόπο, τι λάρτζ άνθρωπο, ευχαριστούμε, ρε.
7: Και μοντέλο μπορεί να τον πει.
0: Δεν κάνει για μοντέλο, σιγά τα μούτρα.
6: Σιγά τα μούτρα. Ο Νταμιάνο, ρε, από τους μάνες και ρε στις
7: κάτσες. Μα τι ζηλιάρης άντρας είσαι.
0: Δεν κάνει.
6: Πραγματικά, ρε φίλε.
0: Δεν κάνει για μοντέλο.
6: Επειδή είναι εκεί λίγο έτσι τσουτσουνιάρης και τα λοιπά, κατευθείαν μοντέλο. Έτσι είναι τα μοντέλα.
7: Πώς είναι.
6: Κοίταμε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Γιατί το πάρτι.
8: Let's get started.
4: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι το βρέχω λίγο. Ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας, endless good mood. Καλό.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ναι, τα δόπανα για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για ρίξε.
2: Αρτάκ.
1: Αρτάκ.
0: Μάλιστα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, έτσι. Τα βάζετε σωστά, με τη σωστή σειρά δηλαδή. Καταλάβατε, δηλαδή αρτάκ. Κατάλαβες, δηλαδή ξεκινάει με κ. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τη λέξη και κάντε ένα πεντανόστιμο γεύμα δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Αρτάκ.
2: Και εγώ σου τα είπα, φερτικές
0: κάρτα. Άλλη μια φορά σου βγάζω. Τι?
2: Τι?
1: Ναι, εντάξει. Όχι, νομίζω το είπες.
2: Καλά, Μαρία.
0: Φερτικές σκάρτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αρτάκ.
2: Που άκουσε το σίγμα μέσα από αυτή τη λέξη.
0: Έλατε. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε, παιδιά? Μας τη λέτε και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Να πάτε εκεί στα παιδιά στην καντίνα Delicatessen με τα πεντανόστιμα αυτά. Φαγητά, σουβλάκια, μπόμπιρες, μόμπιρες, μισελέν. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς σε λένε?
3: Θεόδωρο.
0: Άρε Θόδωρε, Θόδωρε, να σε ρωτήσω, πώς χρόνο είσαι?
3: Εγώ είμαι 12.
0: 12, είναι κάποιος εκεί κοντά σου που μπορείς να αφήνει να παίξεις?
3: Ναι,
4: εγώ είμαι.
0: Ποιος είναι, ο παπάς?
4: Παπάς.
3: Ναι.
0: Μπράβο ρε Θόδωρε, τέλειο, έχεις και το όνομα του γιού μου. Για δώσε τη λέξη να σας χαρίσουμε ένα γεύμα να παναφάτε.
3: Τάρτ.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε Θόδωρε, για να πάει να φας ό,τι κουστάρεις με τον παπά μου, όποιον θες εσύ, εντάξει?
3: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούτε ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, φίλε Θόδωρε, για να σημειώσουμε τα στοιχεία λογικά του πατέρα σου, όχι εσένα. Έτσι δεν κλείνει το τηλέφωνό σου και εμείς πάμε. Τι τραγουδάρες είναι αυτές σήμερα? Πώς μου φτιάχνετε?

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ www.metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, η πρώτη ώρα, παιδιά, τελείωσε. Όμορφα, χαρούμενα, με κέφι και πολλές επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι αν νοσηλευτείτε ποτέ χτύπα ξύλο, το νοσοκομείο που κάνει το καλύτερο μπριάμ είναι το Μελιτζάνιο.
2: Αμάς.
0: Εντάξει, εγώ το πίστευα σε κάποιον. Δηλαδή λέω κάποιο θα έχει καλό φάιξ.
1: Μα έχει, το Μελιτζάνιο.
0: Μελιτζάνιο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για άλλες δύο ώρες. Μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.

ότι τα απάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Vibe.

0: ημερών. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
5: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
6: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
12: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
19: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο! Εδώ είμαστε! Καλή εβδομάδα! Δευτέρα, ζωή 90,8 Troublemakers μέχρι και τις 7. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήρθατε τώρα, έτσι, αν είστε από πριν, πολύ καλά κάνετε. Διότι αυτή την ώρα.
2: Αυτή την ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων.
1: Τι λες,
2: ναι.
3: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος. Να βγείτε στην παραλία κουκλάκια, βρε.
1: Ναι, παιδιά. Θέλω να πάρω πραγματικά ένα γυαλί τώρα χρυσό για την Τετάρτη για το live, γιατί θα ταιριάξει με το ρούχο. Πάμε λίγο αύριο. Θέλεις να πάμε παρέα αύριο?
3: Πάμε, ναι.
1: Πάμε λίγο μέχρι οπτικά Ζωγράφος. Να έχει κάτσε χρυσό θέλω.
3: Αχ, ωραία, τέλεια.
1: Το δικό σου το ξέχασε εδώ. Αυτό που ανέβασε ο Πέτρος δικό σου ήταν το γυαλί.
3: Α, το ξέχασε εδώ.
1: Μάλλον εδώ το ξέχασε για το πώ τώρα όλο και έλεγε με τον πάει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεύτερη ώρα με Terry Swims, μεγάλη επιτυχία και αυτό. Μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά.

0: Your Eyes και ζω 90,8 και ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο αναμένο του Corner στο Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Παιδιά, εκεί θα σε περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρυλικά κομμάτια της καρταρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύσουν σε κάθε καλοκαιρινή σου στιγμή. Τετάρτη 15 Ιουλίου είναι το ραντεβού μας. Mm-hmm. 5 με 8, εκεί θα είναι ο Zoo 90,8, εκεί θα είμαι και εγώ με την Ειρήνη Κακούρη και θα βρισκόμαστε στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πάρα πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία έχουμε καθυστερήσεις, το κέντρο λεωφόρος Νίκης και η Εγνατία έχει καθυστερήσεις. Αυτά προς το παρόν.
2: Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το βότανο που βελτιώνει τη διάθεση και αποθεί τα κουνούπια.
0: Πέτε
2: και
0: ένα γιατί κιλό. Παιδιά, με φάγανε το Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό θα έλεγα. Να φέρουμε μια γλάστρα εδώ πέρα.
0: Αυτό που έπαθα το Σαββατοκύριακο ήταν φέρε και για τη διάθεση και για τα κουνούπια. Φέρα το κατά πιο αμάστο.
1: Λοιπόν, θυμάστε και το τραγούδι του Μελά. Τι βότανο ήταν αυτό που έδωσε να πιω. Δεν το θυμάστε.
0: Όχι.
2: Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Τι ρε, είσαι χειρότερα. Έχει
1: φτάσει. Άσε βρε τώρα, βρε.
2: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω φτάσει χειρότερα.
1: Όταν τραβιώσουν στα μπουζούκια εκεί πέρα για να πασχοληθεί το βολάνι να μην σε βλέπει ο κόσμος. Γιατί φοβόσα να πα στι καφετερίες να πούμε. Άντε βρε τώρα.
2: Λοιπόν, το βότανο είναι η λεβάντα, παιδιά. Λεβάντα.
0: Κάνει να φας λεβάντα.
2: Όχι να τη φας ρε
0: εσύ. Αφού λες σε τι είπες, ότι σου δίνει ενέργεια και φεύγουν τα κουνούπια. Κουνούπια ξέρω. Πώς θα σε δώσει
2: ενέργεια. Λοιπόν, ως φυτό σε γλάστρες, εσύ στον κήπο μπορείς να τη βάλεις.
0: Ενέργεια, πώς θα με δώσει.
2: Μέσω εθέρεου έλαιου ή αρωματικών προϊόντων για το άρωμα και την αίσθηση της χαλάρωσης.
0: Είχα πάρει μια φορά και λεβάντα, είχα 7 μέρες πονοκέφαλα. Πάρω εγώ τώρα να με φτιάξει λεβάντα τη διάθεση.
2: Και να φύγουν τα κουνούπια.
0: Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Τι να κάνω.
2: Η λεβάντα όμως, παιδιά, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη χαλαρωτική της δράση και το άρωμά της.
0: Άρα πώς θα μας δώσει ενέργεια, κοπέλα μου, καταλαβαίνεις.
2: Το μυρίζεις και σου φτιάχνει διάθεση.
0: Σε χαλαρώ.
1: Ενέργεια μπορεί να είναι με την ευρεία έννοια της ενέργειας.
0: Του τύπου αισθάνεσαι όμορφα.
1: Πώς είναι κάτι πειραγμένοι ασιάτες που πίνουν όλη μέρα κάτι περίεργα βότανο και είναι με ενέργεια.
2: Σωστά.
1: Αυτή ενέργεια, κατάλαβες.
0: Να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά.
2: Μπορείς να τριφτείς όταν σου κάνουν μασάζ με δεύτερο έλαιο έτσι.
0: Το μασάζ το κάνεις για να χαλαρώσεις και να σου φύγει ο πονοκέφαλος. Παιδιά, η λεβάντα μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
2: Τι να σε κάνω.
0: Τσουκνίδα.
2: Λοιπόν, πάρε τσουκρίδα.
0: Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Τραγουδάρα έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8. Γι' αυτό ανεβάστε την ένταση και ακούστε το δυνατά.
3: Hey, what's up?

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Λοιπόν, Bruno Mars, πάμε στις κουτσομπολιάρες μας.
1: Πάμε στα νέα των ανέργων και θα ξεκινήσουμε με την εμφάνιση της Ριάννα.
0: Αχ, ναι, ρε, εσύ.
1: Επιτέλους εμφανίστηκε με μικρόφωνο κάπου η Ριάννα. Είχε καιρό να εμφανιστεί στην αυλία του Jay-Z συγκεκριμένα, uh-huh. στην τελευταία που έδωσε από τις 3 στη Νέα Υόρκη, που ξεκίνησε και με 4 ώρες καθυστέρηση.
0: Εντάξει.
1: Είχε κόσμο στις πόρτες και θα λαμπούνε με τον ντου. Και έλεγε ο παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ο Jay δεν μπαίνεται έτσι. Ένας θα μπει μέσα, καθίστε όμορφα, ωραία. Θα βγάλω εγώ τη Ριάννα εδώ στους αρούγκαλους, να πούμε.
2: Πόπο, 4 ώρες όμως, ναι. Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Το Round This Town τραγούδησαν μαζί. Μ' άρεσε από την είδα, που την άκουσα κυρίως. Περιμένω, βασικά δεν περιμένω, θα ήθελα. Αλλά δεν.
0: Αλλά δεν, δύσκολα.
1: Σε ρόλο αγρότη ο Γιώργος Κακοσέος. Μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του.
2: Μάλιστα, μπράβο.
1: Ο γιος του Γιάννη του Πλουταρχού μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας, λέει εδώ.
0: Πέρασαν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί και η μαμά του, η Κατερίνη, η αδερφή, όλοι. Κάνανε τη συγκομιδή.
0: Τη Ρίγανη. Ωραία, είναι ωραία η Ρίγανη.
2: Νομίζω είναι η εποχή της τώρα,
0: Είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά είναι ωραία.
1: Αγκαλιά η Δέσποινα Βαρδί με τον Βασίλη Μπισμπίκη πάνω σε σκάφος. Αν η Ελλάδα ήταν η εποχή, θα ήταν φυσικά το καλοκαίρι.
0: Τι λες, τώρα γράψα τέτοιο πράγμα.
1: Να περνάτε όμορφα κιόλας, όχι μόνο αυτό που είπα, αλλά και να περνάτε και όμορφα.
2: Μάλιστα.
0: Ποιος οδηγούσε το σκάφος?
1: Κάποιος με δίπλωμα, ελπίζω. Και να μην είχε πιει. Δεν υιοθετώ, απλώς το λέω. Η Ελένη Μενεγάκη έκανε απόδραση στην Άξο. Φεύγω γεμάτη χαρά και αναμνήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, η καλοκαιρινή αναργονεοφάση είναι αυτή. Παραλίες, χωράφια, συναυλίες.
2: Με καυτό μπικίνι εμφανίστηκε.
0: Η Μενεγάκη χόρεψε, δεν ήταν με μπικίνι, ήταν βράδυ νομίζω και ήταν σαν πανηγύρι. Πολύ ωραία πέρασε, το διασκέδασε.
2: Για να τα λες εσύ κάτι θα ξέρεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε τώρα και έρχεται. Shakira.

0: Fever Dream και Alex Warren στο Zoo 90,8. Έχουμε παιχνιδί.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε από τον κακοποιητή μας.
0: Έτοιμος?
2: Ναι, μωρέ.
0: Παιδιά, συγγνώμη, διαβάζω και μηνύματα. Άνθρωπος είμαι. Πού είναι ο κακοποιητής? 1, 2, 3.
2: Έφυγα από το δωμάτιο τη στιγμή που μπήκες. Κάτι σαν όνειρο πυρετός. Κάτι σαν πυρετόδες όνειρο.
0: Πυρετός όνειρο.
2: Ονειρεμένο πυρετό. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Έχω να κοιμηθώ εβδομάδες. Νομίζω πως βλέπω οπτασίες. Σαν τις σκιές μας να χορεύουνε, βγάζοντάς μας τα ρούχα. Θα είναι τρελό αν μ' αγαπάς. Τρελό.
0: Τρελό. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε? Τον τίτλο θέλουμε, guys. Και ένα υπέροχο γυαλί γίνεται δικό σας. Γυαλάρα βασικά. Γυαλί από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. Τον τίτλο του τραγουδιού που κακοποίησε ο κακοποιητής μας.
1: Μαργαρίτη, σήμερα είσαι meme.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Πυρετός, όνειρο, όνειρο πυρετού, πυρετόδες όνειρο. Όνειρο με πυρετό.
2: Ονειρεμένος πυρετός.
0: Πυρετός ονείρου. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα να στείλουμε και στον Τζον Τζαν, το φίλο μας, που είναι πρόθυμος εδώ πέρα να έρθει να βοηθήσει την κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, τηλεφωνείτε. Εμείς πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε γρήγορα για να παίξουμε παρεούλα τον κακοποιητή.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Κάνεις μπάνιο συχνά?
5: Κάθε μέρα.
4: Πόση ώρα κάνεις μπάνιο?
5: Σαπουνίζω.
4: Τι σαπουνίζεις, μωρί? Σε κάμπι έχεις το πράσινο το σαπούνι και σε τρίβει μάνα σου να πούμε και εσύ μες στην πανιέρα.
5: Όταν κάνω δυο χέρια.
4: Το περνάς δυο χέρια γιατί είχε μαυρίσει.
5: Ο Θωμάς δεν νιώθει καλά, οπότε πηγαίνει στον ψυχολόγο. Γιατρέ, γιατρέ, λέει, νομίζω ότι είμαι σκύλος. Ψυχραιμία, του λέει ο γιατρός, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αφού ήρθατε εδώ σε μένα, πείτε μου από πότε νιώθετε έτσι. Από κουτάβι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Γιατί το πάρτι.
6: Let's get started.
3: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
19: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια

0: Λοιπόν, The Second Voice και Let Me Be. Πάμε λίγο στην Κρίνια. Θέλω λίγο να σας το κάνετε εικόνα αυτό που θα σας πω τώρα. Είστε σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Έχετε βουτήξει, έχετε δροσιστεί μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Έχετε αράξει, έχετε φάει, έχετε πει μια κρύα παγωμένη μπύρα.
1: Φτιάξε μας.
0: Ηρεμία, ένα απαλό αεράκι, λίγο έτσι να σε... Κατάλαβες, το σώμα σου, το μαλλί σου. Και μόλις πάει να σε πάρει εκείνος ο βαθύς ο ύπνος και να φύγει το σάλιο, ακούς. Λουκουμάδε! Καλά από εκεί! Και ξέρεις και το θέμα, ρε παιδιά.
1: Κουκουρούζα!
0: Κουκουρούζα! Έλα, έλα, έλα, έλα, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο.
1: Donuts, κουκουρούζα!
2: Κουκουρούζα τι είναι?
0: Καλαμπόκι, Μαρή.
1: Καλαμπόκι, Μαρή, στα σέρβικα, βουλγάρικα τι είναι.
2: Α, ναι, άσχνο,
0: παιδιά. Και ξέρεις και το θέμα, αυτό γίνεται... Όταν σε πάρει ο ύπνος και τι γίνεται, θα έρθει να κάτσει μπροστά σου και θα το στήσει. Δεν είναι ο πλανόδιος που θα το αφήσει εκεί, θα βράζει κουκουρούζα. Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται? Λες, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
2: Να πω κάτι. Πλέον πουλάνε και καλαμπόκια στις παραλίες, όπως στους λουκουμάδες.
1: 100 χρόνια πουλάνε καλαμπόκια πλέον.
2: Δεν πηγαίνω, δεν συχνάζω σε παραλίες, οπότε δεν ξέρω.
0: Φυσικά, πρώτα πρέπει να ήταν το καλαμπόκι.
1: Νομίζω να ισχύει.
2: Α, και μετά λουκουμάδες. Καμιά άλλη πατέντα έτσι πρέπει να σκεφτούμε.
0: Σκεφτείτε το κορίτσι μου για την Ολυμπιάδα. Βγες, να μόνο αυτό έμεινε. Να πουλάς λουκουμάδες και κουκουρούζες στην Ολυμπιάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε γρήγορα. Έρχεται Teddy Swims. Είναι το The Door και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two, ready? Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Έλα, παιδιά! Τα βρέξ, τι θα κάνει, δεν έχει ο καιρό, σε παιδί μου, χάλια και αυτά τα νεύρα του και αυτού, ε. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στη Μαρία. Πέστε γεια σας, γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Η οποία μας ακούει από τη Χαλκιδική.
2: Γεια σου Χαλκιδική.
0: Και λέει πόσο ταυτίστηκα τώρα με αυτό που είπατε με τους λουκουμάδες. Γιατί λέει κάποια στιγμή είχα το μωρό.
2: Ναι.
0: Μόλις το κοίμησα, λέει εκεί με κόπο. Και με το που κοιμάται έρχεται ο άλλος και φωνάζει λουκουμά.
1: Λουκουμάδες.
0: Παιδιά, αυτό είναι το χειρότερο, ε. Τώρα κάποιος που είναι νέος γονιός και προσπαθεί να το κοιμήσει στην παραλία και να έρθει ο άλλος και να φωνάξει για να το ξυπνήσει. Δεν το συζητώ.
1: Τι να κάνεις.
0: Λοιπόν, τι ζώδια έχουμε.
1: Ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς αντιδράει το κάθε ζώδιο. Όταν τον αφήνει το διαβάστηκε. Ο κρυός νευριάζει και κάνει πως δεν τον νοιάζει. Ο Ταύρος περιμένει, αλλά το θυμάται. Mm-hmm. Οι δίδυμοι στέλνουν ξανά μήνυμα για να δουν τι γίνεται. Ο καρκίνος πληγώνεται και κλίνεται στον εαυτό του. Ο Λέων το παίρνει προσωπικά. Ο Παρθένος αναλύει κάθε πιθανό λόγο. Ο Ζυγός προσπαθεί να καταλάβει τι άλλαξε. Ο Σκορπιός δεν ξεχνά εύκολα την απόσταση. Ο Δοξότης συνεχίζει τη ζωή του σαν να μην συνέβη τίποτα. Ο Εγώκερος κρατά την ψυχραιμία του και απομακρύνεται. Ο Υδροχός εξαφανίζεται ακόμη περισσότερο και οι χθείες φτιάχνουν σε στο μυαλό τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για τα ζώδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα για την τρίτη και τελευταία ώρα. Τι έχουμε εκεί, έχουμε διαγωνισμό.
1: Έχουμε να του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για να πάτε στην Επιλέα.
0: Έτσι, θερινό θεματάκι θα σας στείλουμε. Γι' αυτό μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα.

0: το τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και...

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: been walking. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: just might. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two, ready? Ready!
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
5: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
4: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
2: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
1: 97,8.
0: Στο ίντερνετ.
1: metropavlafm.gr.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
1: Μέτρο 97,8.
0: Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.
1: Check. 1, 2. Ready.
2: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.